0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Σύλληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

τα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδι. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210 28.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις.

0: Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
0: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: να ζητήσετε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάζεις?

0: βάλατε, ε? Εσύ για πού το έβαλες?
1: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
6: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς.

girl that looks so pretty to me, like it always did.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
4: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
4: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Δοξάτο Δράμας.
3: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις.

0: Της αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετραπη. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλογικές.

0: Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
2: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
1: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
3: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
8: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμας. New York Casual.
9: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sport 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
10: New York, Ceremonia.
9: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210. 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα για βαρέα φορτηγά.

0: βρήκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε? Εσύ για πού το έβαλες? Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
1: Ναι,
0: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
2: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
3: Now back to the music.
4: I didn't like him.
5: What's to like?
3: Rock Radio.
6: What?
7: Hello there.
3: Greetings via satellite.
7: You mind if I ask your name?
3: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: Και παντού μπακάρος. Και καλοκαιρινός μπακάρος. Ναι ρε φίλε. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώσατε το καφεδάκι σας να τονωθείτε. Κάντε μια στάση. Θα Μικέλη το στέκει μας να ξεκουραστείτε λίγο. Να πάτε μια ανάσα. Ελλάδα και εξωτερικό. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση. Είμαστε και εκεί μαζί σήμερα για δύο ημίχρονα. Ουσιαστικά το μία τρεις Double Trouble 9-11 το βράδυ στα Night Tracks, όπου σήμερα 5η στις 10 έχω και την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: I'm Eddie Money. Your mother's a big fan of mine.

0: Μόλι μας δύο εισιτηριάκια στο παράδεισο. Ο μεγάλος Eddie Money του είχε τραγούδι Two Tickets to Paradise. Εγώ θα σας κάνω καλοκαιρινά κουκλάκια. Κοίτα ρε πως σας φροντίζω. Δηλαδή μην σας χάρεις έτσι. Πας, δοκιμάς όλες τις μάρκες γυαλιά ηλίου στα οπτικά Ζάνης. Βεβαίως. Γίνεσαι καλοκαιρινό κουκλάκι και αρχίζεις και κατρακυλάς. Δεν περπατάς μετά, κατρακυλάς. Πίστεψέ με, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή και αρχίζεις και τραγουδάς πραγματώντας από την Αριστοτέλους προς την παραλία κάτω. Def Leppard, ναι ρε φίλε. Άμα και ρε. Μόνος σου, με καινούργιο γυαλί λίγο από οπτικά Ζάνης. Τι θες άλλο. Καταπληκτική μουσική έχεις, Rock Radio Μικέλ έχεις. Σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά και στη θερμοκρασία. Πάρε Def Leppard.
1: Hi, this is Phil Con from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.

0: Ματιά στην θερμοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδε στην Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Αλλά και ήδη. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, τα προβλήματα στο σπίτι. Ηλεκτρολογικά, υδραυλικά. 2-31-0-20-55-82. Κατάστημα Σταύρου Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, κάνω και την ανανέωση. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία στο 45%. Εντάξει, καλούτσικα είναι. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Δείτε το τι γίνεται σε όλο και την Ευρώπη. Ωραία, κύριε. Μετράνε νεκρούς από το καύσαμα. Χαμός. Ο χαμός. Μοναδική δεν βλέπω. Έχω στη φωνή μου. Σε συναυλία στο Καραϊσκάκι κάτω. Σιγά, πει το best. Για μια εβδομάδα δεν μπορούσα να μιλήσω. Είναι από τις μία από τις 15 συναυλίες στην καρή στη ζωή μου. Που έχω στη φωνή μου. Τι ψάχνει. Εντάξει, η δικιά μου φωνή είναι και καλή. Έτσι δεν πρέπει να χάνετε. Είπατε τίποτα.
1: Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Για πάμε λίγο τώρα, για πάμε ξανά, για πάμε.
2: Hi, this is David Coverdale. You're listening to Rock Radio Thessaloniki. Thank you so much to you and your listeners for supporting my music. Αγάπη κύριε, θα τύρι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είμαστε στο άλμπουμ Slip of the Tongue, το Whitesnake. Το γράψει το τραγούδι David Coverdale παρέα με τον Adrian Vandenberg, αλλά ο Vandenberg δεν εμφανίζεται στο... Δεν παίζει, αυτό έχει γράψει απλώς μόνο. Απλώς έχει πάρει credit. Δηλαδή, ναι, αυτός παίζει κιθάρα, είναι αυτός εδώ, έλα.
3: This is Steve Vai, you're listening to Rock Radio 104.7. Turn it up, and if you don't, I'll find you.
0: Ο μοναδικός Steve Vai. Τι άλλο θα έχουμε κάνει και τηλεοπτική εκπομπή με τον Steve. Έχω παρευρεθεί και σε ένα βίντεο κλιπ που γυρνούσε εδώ στη Σαμίκη.

Η αλήθεια είναι ότι όταν το γνωριστήκαμε τον David Coverdale στη Σόφια, με τον Τζάμιν κάναμε τότε μια εκπομπή με 200 άτομα, είχα πάει Σόφια. Χαμός. Μετά ξαναβρεθήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Coverdale είναι αφασία μεγάλη, είναι ωραίος. Ωραίος. Πάντα είχαμε προβλήματα με τις γυναίκες που το συνόδευαν. Αυτές μας κάναν τα νούμερα. Αυτός όμως έκανε πλάτες. Αλήθεια σας λέω. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πω, τι τραβήξαμε. Και μας έλεγε στα μην ακούτε, μην ακούτε. Σε ρεκούμε. Μην ακούτε, οι άλλοι μας έφτιαχνε. Όχι, μην ακούτε, μην ακούτε. Λέγε ο Ντέιβιντ. Ρε το Ντέιβιντ. Ρε το το Κοβερντάλε, ρε. Αυτή είναι η White Street. Συνταξιούχος πλέον ο Ντέιβιντ. Καλά, ξηγήθηκε. Ωραίος. Ωραίος. Μας έχει δώσει τραγουδάρες μεγάλες. The deep of the love, the strong of the emotion. Αλήθεια. Double trouble. Παρέμοντα από την Καζάνη, σαν στο τέλος 11, στον Δήρη Τζο, Τζο Βακάρος, 20 λεπτά μετά τη μία. Αν δεν έχετε ψηφίσει για το Top 10, κάντε το, είναι βραδιά, Rock Radio, στα 5 το βράδυ, στις 10. Από τις 9 θα είμαστε μαζί με τα Night Tracks. Στο site μας και τα 10 βίντεο κλιπς, κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, επιλέξτε το τραγούδι που σας αρέσει. Και έχουμε μπόλικα, είναι καταπληκτικό το Top 10, έλα.

Και μου λέει καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα σε όλη την ροκοφαμίλια. Θέλω να μεταδώσω το τραγούδι, λέει, του Michael Bolton που έβαλε σε χθες το βράδυ σε Night Tracks. Πάτσο. Τρομερό. Save our love.

0: Hello, hello, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρο, καλόκρατη.gr. Μα ακούτε παντού, σε ολόκληρη την Ελλαδίτσα και φυσικά παγκοσμίω. Και πέρα από αυτόν τον κόσμο, πιστέψτε με, γιατί έτσι πάνε τα FM, αλήθεια σας λέω. Μπορεί να πάνε παντού. Μέχρι και στο Τιμπουκτού. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα.
1: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock.

Δεν θα είναι η Bon Jovi που θα με πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνουν οι AC/DC. Βεβαίως. Back in Black. Ναι ρε φίλε. Είναι το πρώτο άλμπουμ όπου στα φορητικά έχουμε τον μοναδικό Brian Johnson. Σωτήρι Τζόγιο, Βακάρος, Rock Radio Michael, στους 104,7, παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Double Trouble, baby. Double the pleasure. Jojo.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
5: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς. .gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49, έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We've got our fingers on the pulse, of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: στο τέλος 11. Να γίνετε καλοκαιρινά κουκλάκια. Και εσείς και εγώ. Καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά ράσος. Και είπαμε στα μάτια. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 9.1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Τα προϊόντα Natalie S. Handmade θα τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ και φυσικά είτε στο Instagram είτε στο Facebook Natalie S. Handmade. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου στο 1988. Και στην κορυφή του Billboard συναντάω τον Michael Jackson. Στην κιθάρα, το solo, θα συναντήσετε τον Steve Stevens, κιθαρίστας του Billy Idol. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια και είμαι παρέα με τον Billy Idol, αλλά και για το Top Gun, που και επένδυση. Υπάρχει βραβεία, έτσι. Χαμός. Λοιπόν, το εκπληκτικό Dirty Diana, σαν σήμερα 2 Ιουλίου.

0: flashback.
1: Με Ναταλίας Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Γύρισαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 2 Ιουλίου του 1988 στην κορυφή του Billboard. Συναντήσαμε τον Michael Jackson και τον Dirty Diana. Γενικά Michael Jackson του άρεσε πάρα μα πάρα πολύ να συνεργάζεται με εκπληκτικούς κιθαρίστες. Γι' αυτό και στο Beat It παίζει ο Steve Lucas, στο Thriller. Και ο Eddie Van Halen, εδώ ο Steve Stevens, ο Slash, έχει συνεργαστεί με όλους αυτούς. Και το Blend, έτσι, η μίξη είναι καταπληκτική, έτσι, καταπληκτική. Στους 104,7 Rock Radio Μιχέλ, με την επίστευτη ποιότητα καφέ Μιχέλ, είναι το στέκι μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από το flashback θα πάμε σε καινούργια επιτυχία στο σήμερα. Μια καταπληκτική συνεργασία του Charles Kelly, ιδρυτικό μέλος των LADW, και του Richard Myers. Και το έχουμε κάνει όλοι μας χιλιάδες φορές. Να οδηγούμε στο αυτοκίνητο και να ακούμε μουσική. Και ειδικά Rock Radio Μικέλ, χιλιάδες φορές. Driving and listening to the music. Charles Kelly, Richard Myers, new music.

0: driving and listening to music. Rock Radio, baby. Είμαστε να πάμε στο Top 10 στις 10 η πρώτη μετάδοση σήμερα Πέμπτη. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το στο rockradio.gr. Είναι το Top 10. Ουσιαστικά το 50% ανοίξει εσάς το τι ψηφίζετε. Το άλλο 50% ανήκει σε εμάς το τι μεταδίδουμε.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
2: Number 9.
0: Aspen Creek featuring Lars of Sound. Tell me.
2: Number 8.
0: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 7.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 6.
0: Reeve Stimson, Too Late.
2: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 4.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 3.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: Laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 1.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Hey, we're Nickelback, and you're listening to Rock Radio 104.7, Greece.
7: Remember when the-

έχω πάει στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 με αυτήν εδώ την τραγουδάρα, η Nickelback. Remember those days. Όπα, κατέφτασε αποστόλη Αγγέλου. Ο δικό του request το επόμενο. Καινούριο. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος, ταξιδέψε με Sunfly Travel και την εγγύηση Μαρία Ζούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Ιδιαίτερα ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Μαρία Ζούλη που έχει πάει σε 178 χώρες με το Sunfly Travel, έχει κάνει την έρευνά της. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και αυτό το Single Travelers, όπου είναι ταξιδάκια με μικρές παρέες 4 ατόμων, και να μην έχετε παρέα. Αποκτάτε αλήθεια, σας λέω, είναι καταπληκτικό. Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου, τηλέφωνο 231-0-280-500. Ο Αποστόλης ο Αγγέλος ζητάει Ίσιον, I choose you.

0: This is Jack Severetti, and you're listening to Rock Radio 104.7.
1: Μπαμπίνιο λέει αγκαλιασμένος με το κρουατιστικό εκεί στο Κυρκής, δεν κουνιέται και καλά κάνει, παρήγγειλε καφεδάκι Μικέλ και ζητάει.

0: τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.gr.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740

0: 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Back to the music.
4: And all hell broke loose.
3: Be a satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Μέχρι τις 10 το βράδυ είναι στο νούμερο 4 του Rock Radio Top 10. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού την έχει πει ο Keith Urban. Το έχει γράψει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν το κυκλοφορεί ποτέ. Κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει ένα άλμπουμ με διασκευές, αλλά του λέει ο παραγωγός του και ο μάνατζερ του, δεν έχεις λέει κανένα καινούργιο τραγούδι. Έχω, λέει. Έχω ένα τραγούδι που θα τέριαζε ακριβώς, θα τραγουδούσα εγώ και ο Μάικλ Μακδόναλντ. Το Μάικλ Μακδόναλντ δεν γνωριζόμαστε, όμως εγώ το ξέρω, λέει, όσο ζωντανό θρύλο. Αφού σκεφτείτε, λέει, είμαι στο στούντιο και κάνω, προσπαθώ να μιμηθώ τη φωνή του, πώς θα ήταν να τραγουδούσαμε μαζί, κάνοντας τη φωνή του Μάικλ Μακδόναλντ, ο Keith Urban. Τέλος πάντων, ο μάνατζερ ο Keith Urban βρίσκει κοινό γνωστό. Στέλνω το τραγούδι στο Μάικλ Μακδόναλντ που αρέσει πάρα πολύ. Και να σου το We Go Back. Keith Urban, Μάικλ Μακδόναλντ.

πάνω στο ίντερνετ ακούγεται το Rock Radio. Το Rock Radio Μιχέλ. Από το σήμερα θα πάω σε τεράστια επιτυχία. Είναι ένα τραγούδι αυτό που λένε One Hit Wonder. Μιλάμε για τον Natal Bachman. She's so high.

Αυτό εδώ, το Kiss This Thing Goodbye. Δωράκι το Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τι δωράκι, 6.400 εκατομμυρίων δολαρίων, καινούριο Air Force One.

Air Force One είσαι ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πάμε ρίξουμε μια ματιά πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία των Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Εζώνων. Όπως το βλέπετε γενικά έθριος και μετά συμπληρώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε 7 μήνες γίνεται τώρα. Μήνες. Πρόσκαιρες νεφώσεις, απογευματινές ώρες. Κυρίως τα γύρω ορεινά όπου

είμαστε στο 34. Πολύ καλά. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Μέχρι τις 10 το βράδυ, γιατί δεν ξέρουμε μετά τις 10 το βράδυ πού θα βρίσκεται ο Michael Stipe και ο Andrew Watt, βρίσκονται στο νούμερο 2. Με μια ανάσα από την κορυφή. Λέτε να ρίξουν τους Intelligent Music Project που είναι εκεί για 2 εβδομάδες, εκεί ψηλά στο νούμερο 1, και να πάνε αυτοί με το I Play the Fool. Θα συντονιστείτε από τις 9 στα Night Tracks. Είμαστε μαζί εκεί 37 χρόνια. Και στις 10 η πρώτη μετά στους Rock Radio Stop 10. Και στις 11 Απόστολος Baby Baby DJ. Τι άλλο θέλετε? Ενώ σήμερα στις 3 Dr. Στέλιος Παπαγατόπουλος. Στις 5 Δημήτρης Δημητρίου. Στις 7

0: Hello, we are Intelligent Music Project
1: and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
3: Από το 2 πάμε στην κορυφή όπου εκεί η μοναδική Intelligent Music Project είναι στην κορυφή για 2 εβδομάδες. No flame, no game. Double trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνης.

0: Sotiris Vakaros.
1: Ένα παγωμένο φρέτο εσπρέσο, είτε καπουτσίνο είτε φρέτο εσπρέσο, σκέτο, σκέτο να είναι. Ωραία νερά, παραλία, όσο λιγότερα ρούχα γίνεται. Και φύγαμε να κάνουμε απλωτές μέσα στο νεράκι. Ναι ρε φίλε. Καινούργια δουλειά από τον Καναδό, Pete McCormack. Και αυτός το είχε γράψει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το τραγούδι τώρα μας το δώσε. Stay with me. Αυτό κάνετε εσείς 37 χρόνια. 37 χρόνια.

0: Και σήμερα 5η στις 10 Rock Radio Top 10. Πάμε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω και στο τελευταίο ημίωρο. Έχω για σας δημοφιλή γενέθλια. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μείνετε μαζί μου.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
5: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
7: Via satellite. You just sit back and enjoy the magic of rock.
8: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

the farm, you all together now. Μέλο έγινε, δηλαδή. Τελική ευθεία, double trouble. Παρέα με τον Δικά Τζάνι, Αριστοτέλου 11. Σωτήρι Τζόγιο, Βακάρο στα 3 μήτα. Βάθο, βάρο και καλοκαιρινό Βακάρο. Στο Rock Radio Μικέλ, στου 104 κομμάτια. Επιβάλλεται να έχει ένα καφεδάκι στα χέρια σου, ένα φρέντο. Σαν αισκία σου, από τα Μικέλ. Όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99 και 1. Και Rock Radio TV, καλησπέρα σε οποιαδήποτε μέρα στο πλανήτη και αν βρίσκεστε. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία. Από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐδη Τσιμισκή, έχετε δει όλες σας οι ασφάλειές σας. Τώρα καλοκαιράκι. Σκάβη σας, τσιτσκή σας, τα πάντα. 231-0-251-051 το τηλέφωνο από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐδη Τσιμισκή, έχετε δει. 2 Ιουλίου και το 1985 ο Zach Dawes έχει βασίστα στον Mini Mansions και τον Last Shadow Puppets. Γενέθλια σήμερα. Από Evanescence, yeah. Ο drummer το 1974 ο Rocky Gray γεννήθηκε. No από Transmission Vamp το 1966 ο Dave Parsons. Από Farms το 4 πριν ο drummer ο Roy Bulter το 1964 γεννήθηκε. Από Αμαζούλου, 1961, Άνι Λόντοκ. Από τους Blow Monkeys, που σας μεταδιδόρισε. 1957, γίνεται ο Mike Hunger. Από τους Midnight Star, 1956, Jeffrey Cooper. Από τους Boomtown Rats, 1954, Pete Duquette. Από Hugh Lewis and the News, κιθάρα και σαξόφωνο, Johnny Cola. Johnny Cola. Από Cockney Rebel το 1950, Duncan McKay. Το 1949, Roy B. Tan, τυπορτίστας και με η Street Band. Αλλά έχει δουλέψει με Bowie, Jackson Brown, Peter Gabriel, Meatloaf, Stevie Nicks, Bob Seger, χαμός. Από τους Groundhogs το 1945, Peter Chuxang. Καλά στα δημοφιλή και νέδρια, μπορείς να μπλούξεις τη γλώσσα μου άνετα. Άνετα στο λέω, εντάξει, τι ψάχνει. Από τους Little Arrows.

σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Εσείς που έχετε μοτοσυκλέτες, σκουτεράκια, σας ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ. Μότο Μάλα μας Πιτ Σέβες, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Είχαν στάσει και συνεννοείς εκεί με τον Αντρέα, τα μαϊκά χέρια του Αντρέα. Γεια σου Αντρέα μου. Τα σέρβις σου, τις βλάβες σου, ή επικοινωνείς στο 2312-95-95-97. 2 Ιουλίου και θα γυρίσω 1991. Η ιστορία αφορά τον Άξελ Ρόζ και τους Γκάνς Ρόζες. Ο Άξελ Ρόζ, ο ιδιόρυθμος, θα πολύ χάιτι το 91 και όταν χαμός, θα δίνει μια συναυλία με τους Γκάνς Ρόζες στο Maryland Heights. Κάποια στιγμή βλέπει μέσα στο κοινό ότι κάποιος κρατάει μια κάμερα στα χέρια και αρχίζει και βουτάει μέσα στο κοινό και αρχίζει να αγγίζει το σώτσι προσπαθώντας να του πάρει την κάμερα. Τώρα με κρυκλό, θα φωτογραφίζει με φωτοσκοπίδα και χαμός εδώ πέρα. Έγινε το σώτσι, 50 τραυματίες από το ξύλο που έχει πέσει, 15 συνελήφθησαν. Έγινε τη παλαμή. Όλα αυτά για εκείνη την κάμερα που κρατούσε ένας τύπος. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Μότο Μάλα μας Πιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. I used to love her, but now...

0: Donald, can you hear me? Άνοιξε η πόρτα, κατέφτασε Dr. Στέγιος Παπακατζόπουλος σε κανένα δεκάλεπτο. Μετά τις διευθμίσεις των 3 θα είναι εδώ παρεούλα σας. Όλα αυτά στο Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Και βέβαια στη συνέχεια, ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά, εδώ και 27 χρόνια στη Θεσσαλονίκη το σπίτι των Rock Superstars. Είναι εδώ το Rock Radio Mikel στους 104,7. Ορίστε.
1: This is Whitfield Crane from the band Ugly Kid Joe, and you're listening to 104.7 Rock Radio.

0: Είναι στο νούμερο 9 του Rock Radio Top 10, μέχρι και σήμερα 10 το βράδυ, γιατί έχω την πρώτη μετάδοση. Aspen Creek, Lord Substance, Tell Me. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάψει. Είναι το Rock Radio Μικέλσους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώστε το καφεδάκι σας. Να τονωθείτε με αυτή τη ζέστη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Ραντεβού το βράδυ σε 9 με Night Tracks. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, του πλανήτη και αν βρίσκεστε εκεί, σε συντονισμένη από το rockradio.gr. Κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Θερμοκρασία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό αλλά και υδραυλικό υλικό και είδη και χρώματα τετραλούξ εκεί στην Ολυμπιάδα με Αθηνά σε αγωνία. Όπα, όπα, όπα, όπα. Να κι άλλα, κι άλλοι superstars καταφθάνουνε.
1: Hey, this is Steve Luger from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.
0: Συνεχίζω ακόμα τους χορηγούς. Flashback, Natalie S. Αν μείνει Instagram αλλά και στο Facebook. Χωρίς και αυτά που ψάχνετε, θα τα βρείτε. Είτε στο Instagram είτε στο Facebook Natalie S. Handmade, είτε σε επιλεγμένες boutique. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εκεί στη Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel είναι στην, στην περιοχή Λευκού Πύργου. Ιδιαίτερη μοναδική προορισμή. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1 99,1 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο, οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Χιλιώτης. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμα.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
4: Στέλλα.
3: Ως επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?

0: 57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
1: 99.1. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
2: Καναράς, όνομα και χρώμα.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 90.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
8: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
7: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
8: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλεία
7: χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
8: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
7: Μονάδες άμεσης επιχείρησης.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμας.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
4: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφεται G4S-ITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
7: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
8: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσφαση. Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσφαση.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99.1
1: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Κουλάμε ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκεί.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

μεγάλη τραγουδάρα του Gone Forever από τους Cry Before Dawn. Ξεκινάνε τα Night Tracks, είναι και βραδιά Rock Radio στα 10 στη δεύτερη ώρα. Είναι το δεύτερο ημίχρονο, γιατί τα είπαμε και μία μετή στο Double Trouble. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του πλανήτη είσαι συντονισμένοι από το rockradio.gr. Για να ξεκινήσουν επίσημα τα Night Tracks, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει το τραγούδι της εκπομπής να μεταδοθεί. Τζούλη Μασίνο, Γιώργος Γάκης and the Troublemakers, ο αείμνηστος Παντελής Δελικανίδης στην παραγωγή. Αυτό είναι το τραγούδι των Night Tracks. The Night Tracks Song.

0: Ντομίνικο, Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music. Όλα αυτά φυσικά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros.
2: Night Tracks. Rock Radio 104.7.
0: Λοιπόν, μαζί θα πάμε έως και τις 11. Φυσικά είναι βραδιά Rock Radio Top 10. Αυτό σημαίνει ότι στη δεύτερη ώρα μετά τις 10, τι ψηφίσατε εσείς, τι μεταδώσαμε εμείς, είναι η πρώτη μετάδοση.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, αλλά και είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux, επικοινωνείτε 231-0-20-55-82. Για όλα σας τα προβλήματα δίνει λύσεις στο σπίτι σας, είτε είναι υδραυλικό είτε ηλεκτρολογικό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη κάνω και την πιο τελευταία ανανέωση. Είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία να αγγίζει το 55%. Crusaders. Μοναδικό τραγούδι. I play the street life.

0: Crusaders, Street Life. 11 η ώρα θα καταφτάσει Απόστολος Baby Baby DJ, όπου θα είναι αύριο μαζί σας από τις 11 στο Rock Branch του Δημήτρη. Γιατί ο Δημήτρης θα παίζει μουσική αύριο Παρασκευή σε αυτό το καταπληκτικό Premium Beach Bar στα 9:09, το Diamonds. Και εγώ μόλις τελειώσω την εκπομπή, για εκεί θα οδεύσω. Έτσι να πω, να το πανάκι μου, να ακούσω τους κάλους του Δημήτρη. Να πιω τα κοκτέιλ μου, έτσι ακριβώς. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση Radio Drama 99.1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Jamming the night tracks from Thessaloniki. Satiris Vakaros.
0: Εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104-7 email rockradio@rockradio.gr.

που δεν κάνει 10 μήνες μέσα να δώσει. All I haven't said. Πόσα είναι που δεν έχουμε πει, ε. Εγώ κάποια στιγμή θα γράψω βιβλία, ρε. Θα τα γράψω βιβλία, τελειώνουμε, ρε. Είστε στα Night Tracks, ο Τύρι Τζότζο, Βακάρος στα 3 βήτα, Βάδος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Από τους 38 Special, λέω να πάω να θυμηθώ, το Μελεκάμ. Cherry Bomb, στο Rock Radio Michel, είστε στα Night Tracks.

μπάσκετ να χάσει από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 27. Ο προπονητής εθνικής, ο Σπανούλης, δήλωσε: αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτή την εμφάνιση.

0: Εν τω μεταξύ σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχαμε τεράστια προβλήματα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: New York Casual.
7: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, Γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
6: New York Ceremonial.
7: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: of the Coach. Και πήγε ένα βήμα παραπέρα ο Barry Manilow. Arthur's Theme, Best That You Can Do, Fall in Love, in New York City. Δεύτερο ημίωρο. Είστε στα Night Tracks, ο Τίνι Τζο, ο Βακάρος στα 3 βήτα, Βάθος Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος στο Rock Radio Mikel στους 104,7. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback.
0: Ναι, με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες και σε επιλεγμένες boutique. Εκπληκτικά σχέδια ζωγραφισμένα στο χέρι, με αξεσουάρ, με πάτσες, με χαμός. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 2 Ιουλίου στο 1988, και θα συναντήσω στην κορυφή του Billboard το Michael Jackson με το Dirty Diana και το Steve Stevens, το κιθαρίστας του Billy Idol, να είναι στο solo σε αυτό το τραγούδι. Γενικά ο Michael Jackson του άρεσε να συνεργάζεται με Eddie Van Halen, με Steve Lukather, με Slash, με Steve Stevens, με κιθαρίστες φοβερούς. Εντάξει, γενικά με εκπληκτικούς μουσικούς. Είναι τυχαία οι τεράστιες επιτυχίες που είχε ο Michael Jackson, γιατί και οι συνεργάτες του ήταν οι καλύτεροι των καλύτερων. Και επίσης θα σας αφήσω να τα απολαύσετε.

0: Flashback.
1: Με Natalia's Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Γυρίσαμε πίσω το χρόνο 2 Ιουλίου του 1988 στην κορυφή του Billboard Hot 100 ο Michael Jackson με το Dirty Diana. Πάμε τώρα σε μια τραγουδάρα από τους Kiss.
2: I'm Gene Simmons and you're not, but we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.
1: Ένα τραγούδι που τη σύνθεση αλλά και την παραγωγή είναι, το έχει γράψει παρέα με τον Peter Criss και τον Stan Penitent. Είναι εδώ ο μοναδικός Bob Ezrin.
3: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and Kings Point. You're listening to Rock Radio 104.7.
1: Thank you, Bob. Thank you, Gene. Από το τέταρτο studio album των Kiss, το Destroyer του 1900.

Kaka The Border. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel. Το Sunfly Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Εκεί είναι η Μαρία Σούλη, σας περιμένει 45 χρόνια. Το επάγγελμα έχει πάει σε 178 χώρες, έκανε την έρευνά της. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Και single travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel 231-0-250-800. Λοιπόν, είπαμε αύριο Παρασκευή μουσική Δημήτρης Βακάρος στο Beach Bar, Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Ενώ Κυριακή βράδυ μετά τις 8 στη Νικήτη στο Pattern θα βρείτε το Δημήτρη να παίζει μουσική για τσάς. Αύριο στη θέση του 11 με 1 την εκπομπή ο Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος.

μοναδική Mackie Rose, Red Shoes. Κορίτσια για εσάς είναι αυτό εδώ. Φοράτε τα κόκκινα παπουτσάκια σας και κάνετε την βολτούλα σας. Βέβαια αρκετή υγρασία έξω, αλλά καλοκαιράκι είναι και υγρασία θα έχει και ζέστη θα έχει. Μα το θέμα είναι να περνάμε καλά. Είμαστε all weather. Αν θυμηθούμε το 85.

0: μετά την άλλη. Στο Rock Radio Michel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, ετοιμαστείτε.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε ματιάδι. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε ματιάδι. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε ματιάδι. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
2: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς, υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. 99.1.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
6: Περνάτε για τρελό.
0: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομό και έκτισες.
8: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Hello again, here's what's happening.
12: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
14: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
15: Rock Radio 104.7.
0: Πάμε για Rock Radio Stop 10, εδώ στους 104,7 στο Rock Radio Michel. Μια χορηγία από την Eris.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη. Τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr, τι έχουμε μεταδώσει εμείς εδώ οι εκπομπές στους 104,7. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1 και στην κορυφή του Rock Radio στα για δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Έχουμε τους μοναδικούς Intelligent Music Project με το No Flame No Gain. Θα την αλλάξουν και τρίτη εβδομάδα εκεί ψηλά. Ήδη έχουμε καινούριο νούμερο 1. Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω, ποια προς τα κάτω. Θα έχουμε νέα είσοδο. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε στην επόμενη ωρίτσα. Μην ξεχνάτε, 5η στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση μέσα στα Night Tracks, ενώ Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, αρκεί να γράψετε Rock Radio 104,7. Αυτό που έχουμε να κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε. Demand, αρκεί να γράψετε Rock Radio 104,7. Αυτό που έχουμε να κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν.

0: Number one.
1: Intelligent music project. No flame, no game.
2: Keep your head up towards the sun.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7
4: και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Not to understand music.
0: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
7: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Number 10.
8: Πάμε να ξεκινήσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τέσσερις θέσεις πιο κάτω υποχωρεί ο Reed Stimson και μας αποχαιρετά με το εκπληκτικό Too Late. Έκανε βέβαια, είναι άνετος, έκανε κορυφή. Πήγε στο νούμερο 1. Μεγάλη υπόθεση.

υλικό και είδη και χρώματα τετραλούξ. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία, τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82. Πέμπτη βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου είμαστε. Το Σάββατο την επανάληψη θα είμαστε στους 33, την Κυριακή θα είμαστε στους 31. Η Δημοκρασία, μια χορηγία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος και Αθηνά σε ένα γωνία. Χρώματα τετραλούξ, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10, 4 θέσεις πιο κάτω, ουσιαστικά να κάνει και χώρο, γιατί ο χώρος είναι πολύτιμος στο Rock Radio Stop 10. Ο Reeves

0: Jackson. Too late.
1: Top 10.
2: Less talk.
1: Success.
2: More action.
3: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
0: Ψάχνεις τους ανεμιστήρες σου, τα κλιματιστικά σου, ψάχνεις απεγνωσμένα να δροσιστείς με τέτοια ζέστη. Villeris.gr. Ζάκα 12 στην Νέαπολη, το φυσικό κατάστημα. Μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 9, ανέβηκε η Ella Langley με τον Morgan Wallen. I can love.

0: can't love you anymore. Ella Langley, Morgan Wallen. Μια δέσιο πάνω στο νούμερο 9. Ένα ακόμα καταπληκτικό τραγούδι. Στα 10 καταπληκτικά τραγούδια που θα συναντήσουμε στο Rock Radio Top 10. Στην κορυφή θα είναι για τρίτη εβδομάδα Intelligent Music Project. Με το No Flame, No Game θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Τι ψηφίσατε στο rockradio.gr? Τι μεταδώσαν όλες οι εκπομπές?
1: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8.
0: Rock Radio Michel, στους 104,7, Θεσσαλονίκη. Και με τέτοια ζέστη τσακώνουμε τα καφεδάκια μας να τονωθούμε, γιατί τα Michel είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα του καφέ Michel, και όχι μόνο, που θα βρείτε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό σε όλα τα Michel. Μία θέση πιο πάνω για αυτό το σουηδικό project, στο νούμερο 8, ανέβηκαν οι Aspen Creek. Στα φωνητικά, Lars Subsound. Tell me.

0: Θεσσαλονίκη weather.
1: Μια κορυγή εδώ, Πολωνία Hotel. Σπάνια σκένταση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Ξεκινάω πρώτα με Παρασκευή 3 Ιουλίου. Λίγες νεφώσεις, γενικά έθριος ο καιρός Θεσσαλονίκη. Τις απογευματινές ώρες πιθανώς στα γύρω 9 θα εκδοθούν μεμονωμένες καταιγίδες ή τοπική όμβρη. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 υποχώρη, θερμοκρασία από 20 έως 35. Το Σαββατοκύριακο, 12 το μεσημέρι, που ακούτε σε επανάληψη στο Rock Radio στα 10. Έθριος ο καιρός, 22 με 33 το Σάββατο, 22 με 31 την Κυριακή. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Bologna Hotel Spa.

0: Rock's Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10. Number 7.
2: Πάμε να συναντήσουμε τους Ιταλούς. The Ramblers, να ανεβάσουμε και στροφές. Ανεβαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους μία θέση. Στο νούμερο 7. The Fallen.

σαν The Rumblet και το The Fallen. Και μην τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από τα Μιχέλ, γιατί το Μιχέλ είναι το στέκι μας. Και το Μιχέλ ποτέ δεν κάνει τις αυγά. Συνήθεια, συνήθεια, ψάχνει. Καινούργια μπλεντ, καινούργιες ιδέες, καινούργιες γεύσεις. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Rock Radio Μιχέλ, στους 104,7. Το Rock Radio σε αυτό που είναι μια χορηγία dealeries.gr. Σωτήρι Τζο Τζο Μακάρος, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που σας μεταδίδω τα έχετε ψηφίσει στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς και φυσικά το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές.

Number 6. Να σου και η Αιμαρώσα. Η Ράμπλετ και η Αιμαρώσα, εδώ που τα λέμε, πηγαίνουν χέρι-χέρι. Είτε ανεβαίνουν μαζί, είτε μένουν σταθεροί μαζί. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Κι όμως αληθινό, μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 6, Αιμαρώσα. Good enough. Και όλοι μαζί αναφωνούμε. Πάθος, βάρος και

0: 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Ναι, γεια σας, είμαι ο Mick Jagger και η παρέα μου, οι Rolling Stones. Έχουμε κάνει κράτηση. Παρακαλώ, κύριε Mick. Δεν υπάρχει χώρος ακόμα, θα περιμένετε. Και αυτήν εδώ την εβδομάδα παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 5 οι Rolling Stones.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
1: We have the most gadgets.
2: Now back to the music.
3: Back to the music.
1: And the most gimmicks.
4: You better start thinking. Start thinking.
5: Rock Radio.
4: Start thinking.
5: Θεσσαλονίκη.
0: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Εδώ σε 104,7 στο Rock Radio. Μικέλ Σωτήρη, Τζο Τζο Βακάρος, παρέα με τη Λερίς. .gr. The Electric Store. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί. Καλησπέρα παγκοσμίως που είσαι συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει έως τώρα. Στο νούμερο 14 θέσεις πιο κάτω και ουσιαστικά μας αποχαιρετά ο Reeve Stimson και το Too Late. Μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 9 Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 8 Aspen Creek, Lars Subsound, Tell Me. Μια θέση πιο πάνω, The Rumbled και The Fallen, στο νούμερο 7. Και μια θέση πιο πάνω, η Emma Rosa, στο νούμερο 6 με το Good Enough. Στο νούμερο 5, οι Rolling Stones δεν βρήκαν χώρο, παραμένουν σταθεροί αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα παραμείνουν για τρίτη εβδομάδα Intelligent Music Project με το No Flame No Game, ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1?
6: Not to understand music.
5: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
7: Hello, we are Intelligent Music Project
8: and you're listening to
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
5: Number 4.
0: Μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή, υποχωρούν οι Intelligent Music Project από το 1 στο 4. No Flame, No Game.

Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αΐρης Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο για τις ασφάλειές σας. 231-0-251-051. Πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 2 Ιουλίου. Και το 1937 γεννήθηκε η Dee Palmer, κυμπορδίστρια των Jethro Tull, από το 1969 έως και το 1980. Το 1939 Leapy Lee από Little Arrows.

1949, Roy B. Time, και μπορεί σα τον αποκαλούνται Professor, είτε με τον Bruce Springsteen και την E Street Band, ή δουλέψει με όλη την κοινωνία την άτομη.

Το 1952, Johnny Cola από Hugh Lewis and the News, σαξοφωνίστας, κιθαρίστας. Από τους Boomtown Rats, το 1954, γεννήθηκε ο Pete Brigette. Από τους Midnight Star, το 1956, Jeffrey Cooper. Από τους Blow Monkeys, το 1957, Mike Anger. Από Αμαζούλο, το 1961, Annie Rudolph. Από τους The Farm, το 1964, Roy Walter. Ωραία, έγινε δύο, κοινωνία του, όλη κοινωνία του. 1966, από Transmission Vap, Dave Parsons. Δημοφιλή γενέθλια.

0: Rock's Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10. Number 3.
2: Πάμε στην κορυφαία τριάδα. Μία θέση πιο πάνω ανεβαίνει ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. We Go Back. Ένα τραγούδι που ο Keith το είχε γράψει πριν από χρόνια, αλλά δεν το έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει ένα άλμπουμ με διασκευές. Είναι ο παραγωγός του και του λέει: δεν έχεις και κανένα καινούργιο τραγούδι. Έχω, λέει. Έχω ένα τραγούδι που στο στούντιο. Και γενικά θέλω να το ερμηνεύσω με τον Michael McDonald. Για να καταλάβετε, στο στούντιο που το κάνω πρόβα, προσπαθώ να μιμηθώ την φωνή του Michael McDonald και να δω πως θα συνδυαζόταν η δικιά μου φωνή με τη φωνή του Michael McDonald. Αλλά τον γνωρίζω ως superstar, αλλά δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Ψάχνονται και βρίσκουν την άκρη και στέλνουν το τραγούδι στο Michael McDonald, όπου ο Michael τρελάθηκε. Και λέει: ναι, θέλω να το πούμε μαζί. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 3.

Cadillac, a 1970 Cadillac. Keith Urban, Michael McDonald. Θες να ταξιδέψεις σε ιδιαίτερους μοναδικούς προορισμούς? Sunfly Travel, με την εγγύηση της Μαρία Σούλη, 45 χρόνια. Το Sunfly Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Και Single Travel, ειδικά ταξίδια 4 ατόμων. Πάει σε 178 χώρες η Μαρία. Και όλα αυτά, όλη αυτή την εμπειρία τη μεταφέρει σε εσάς. Επικοινωνήστε στο 2310 280 500.

0: 94.7. Number 2.
1: Μια θέση πιο πάνω ανέβηκαν και πίεσαν πολύ για να ανέβουν στην κορυφή Generation Radio με το The Melody. Και εμείς πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Malama Speed Service. Στην Αγίου Δημητρίου 46, αν έχεις τη μοτοσυκλέτα σου, το σκούτερ σου, θες τα σέρβι σου, τις βλάβες σου, κάνεις μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 εκεί στον Ατρέα ή επικοινωνείς στο 231-295-95-97. 2 Ιουλίου η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10 και θα γυρίσουμε στο 1991 σε συναυλία των Guns N' Roses στο Maryland Heights, όπου ο Axl Rose εστιάζει στο κοινό ότι κάποιος κινηματογραφεί, φωτογραφίζει παράνομα και ορμάει να του πάρει την κάμερα. 50 άτομα τραυματίστηκαν από το ξύλο που έχει πέσει. 15 άτομα έχουν συλληφθεί. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με το σκλητό.

0: Τι σου κάνει μια μελωδία, ε? Όλη σου ζωή μπορεί να περάσει μπροστά σου. Αλήθεια σου λέω. Generation Radio, The Melody. Πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, θα πάμε να κάνουμε.
1: Flashback.
0: Πώς το πες?
1: Flashback.
0: Oh, thank you very much.
1: Flashback. Άρα,
0: σταμάτατε. Με Natalie S. Hanmini, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Όπου θα τις βρείτε είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, είτε σε επιλεγμένες μπουτίκ. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα. Γυρνάω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και συναντάω στην κορυφή για δύο εβδομάδες την Kim Wilde και τον Mitch Ure. Το γνωρίζετε πολύ καλά τον Mitch Ure από τους Ultravox. Το Sorrow Replaced, τραγουδάρα.

0: flashback.
1: Με Natalia's Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και συναντήσαμε στην κορυφή για δύο εβδομάδες την μοναδική Kim Wilde με τον Mitch Ure. Sorrow Replaced. Θα κάνουμε μια στάση στο κεντρικό μου χωρικό, την Eris.gr. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio. Μικέλ στους 104.

0: και στο tileris.gr.
1: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 1.
3: Υπομονητικά περίμενε στο νούμερο 2 Michael Stipe, το γνωρίζετε πολύ καλά ως frontman των R.E.M. και ο Andrew Watt είναι από το μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς The Rooster. I played the fool. Και είναι το ολοκαίνουργιο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Και αυτή είναι εδώ την εβδομάδα.

0: Groove Hot, I Play the Fool. Πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έλα.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
0: Reeves Stimson. Too late.
1: Number 9.
0: Ella Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore.
2: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
1: Number 8.
0: Aspen Creek featuring Lars Subsound. Tell me.
2: So tell me what you think. Tell me, is it really?
1: Number 7.
0: The Rumbling. The Fallen.
1: Number 6.
0: Emma Rosa. Good enough.
1: Number 5.
0: The Rolling Stones. In the Stars.
1: Number 4.
0: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 3.
0: Keith Urban. Michael McDonald. We Go Back.
1: Number 2.
0: Generation Radio. The Melody.
1: One.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς δίνουμε ραντεβού από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Από δύο φορές την ημέρα, μία με τρεις Double Trouble, 9-11 το βράδυ, 37 χρόνια εδώ στα Night Tracks. Το Rock Radio Top 10, όπου ο κεντρικός μου χορηγός, Dileris.gr, The Electric Store, μπορείτε να πάτε στο φυσικό κατάστημα, στην Νεάπολη, Ζάκα 12. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Radio Drama 99.1, είναι το Rock Radio Mikkel, στους 104.7, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και ότι όλοι, και όλοι μας και όλοι σας έχετε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Πάμε τώρα να ευχαριστήσω κόσμο και κοσμάκι. Πρώτα απ' όλα τον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο τον Αδρώνη για τα γραμμιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website και την Τίνα Βενιέρη. Εσείς από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr και να ψηφίσετε για το Top 10. Και την ερχόμενη εβδομάδα, Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, γράφεται Rock Radio 104.7 και έχετε τον έλεγχο εσείς. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία. Σταύρος Κωνσταντινίδης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Υδραυλικά είδη. Χρώματα Τετραλούξ. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback Natalie S. Με Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια. Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδεύστε με Sunflight Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη. Το Sunflight Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel, σπάθεια σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλαμα Speed Service Αγίου Δημητρίου 46. Δώσε μου ένα λεπτό Γιωργάκη μου. Στις 11 αμέσως μετά τις 5 ακολουθεί Απόστολος Baby Baby DJ. Ενώ το Σάββατο θα λείπει ο Γιάννης Ζημαράκης, αλλά κανονικά ο Γιάννης είναι εκεί. Ενώ την Κυριακή Σάκης Γιουβανούδης. Τυπώνετε λοιπόν, τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, καπέλα, κούπες για καφέ και ό,τι άλλο θέλετε στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά. Σας

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά.
4: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Καναράς, όνομα και χρώμα.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Oh, father, tell me.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.